0: πας.
1: Σιγόρα τα ταρά, αγώνα που βρήκε από μονά, τη πορωρά είναι τε τάτα, νούκα νιπών. Καρίκη αν κάει αγώνα γονά, μην τα είναι τε μεντιό τε βίνα, τε τα ρίκη είναι καρβό τε όνο, ούαν τε γάπων. Ωραία στα, το ούαν αγώνα και τε πόχη, η που κίνη τα λινακή με τε πορωρό. Τε τάτα ρίκη από μονά, τη είναι πέντε τα έναν τε όα, ούαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στα, το ούαν αγώνα και τε πόχη, η που κίνη καρινά μου, τε πορωρό. Τε τάτα ρίκη από μονά, τη είναι πέντε τα έναν τε όα, ούαν τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σου, να το γιατί. Ata aras paswa kanuam. Orias ta towa na tenua noa te poki kanawa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bu nagya ko na nagya na sede suwa da phone eh.
2: Urinya ba wo da phone. Yadi ko na nagkaria anang ay bukim ko itigil na.
0: Yakupe.
2: Ibukim to na wo da phone tayo na ko. Yon na sede na wo da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dayo pati kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Και κανουάκι ήταν τελεπών να ηρωία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Για, ο ηρεώ δεν τα είχαν εγώ, αγίνα ρομορό.
2: Ναι, να πού είχε τέτοι που κοινή κανά κόντ να μπρομορό, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Για, αν τάω αμά, ο πόν γουάμα.
2: Για κάνε να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόν.
0: Whip top up.
1: Για, η μάγα τε whip top up, η μάγα τε ράγαν τε whip top up.
0: Το whip top up που να μπέλ top up, αρέχω τα μυρία. Και να μπτάβω, αρέχω μένα γέ. Εράγει είναι η πέση.
1: Για, Bukan bau ane ke?
0: Ibu kini kita bawa kan awal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Ada nampak telefon rom dunia amais atau nakon be?
1: Kita orang dah wapi mewah, siapa inan orang isu telefon?
2: Kan orang kongkai? Aku nanti nak tuan beritak. Inan orang nak sales Vodafone.

0: Γιατί τις φορτικά prepaid μήτα ο ασφάλτα για γιαγουαρίδικα credit και γανάκα ουγιάτιγα από μολιάκι τα ουγτάει να γον τεπιούπι.
1: Για κύριε Νεγέ, εγώ έχω έναν τσιτσέ καμ credit να prepaid και σε τεπώ μια κουά κατάγει εγώ έχω να κάνει καρικιά μου τόκεν online σήμεν καπώ γανάν να visa card.
0: Για έχω κουά ουανή και έχω να έπαιν κάνει κορό ιόν να ουφόν. Σειρά εγώ τα παμπαμ TikTok ρόμ Νεγέ.
1: Που ηράνη κουνκούι, ηράγινε πιεπίτι αν τάβε χαραώνα. Κάνα κουπού για γιο χωρίτακι να χώνει PUP να για να πέ 444 at the free line. Χωρίτακι κάνει ο Ιαπωντή για να πέ πόχα. Ηράγινε πέσει. Σύντε πέ έχω να κάνει τον Ιαπωντή ίντερνετ ο τη Visa card.
0: Για Ιαπωντή να γκλίβει τη ρηγιάν, άκαιτε να γονάχω εκεί, ο άκαιτε πέρι τα κατηγράει να άρει. Ο Ιαπωντή τόπα που είναι οπτά για ρηγάει να νοεί γιαί. Τε χάρα να είναι, τε παγαντάει, τε τα βάνω, τε παγαναγοντάει. Αγια βγαίω, PUP, αϊπον σάκι τζαόμε τα μπέ.
1: Yaman, Nayane, Yaman man, Tokunan and Mingam, Namakuri Kihonahonaho, Honan Kapuan token anytime. Sikakawa, Penayam internet, our visa card.
0: Yayabunan can try Jaka, Payabunan save Yayo time.
1: Payakin Kai, Yaman Pipit and Kayaria, Nakastamas, the PUP, Bukin Kapuan the token. Osaki sing Ayan, Nepundang in Tavi, on Tatauroi Taina.
2: Oya ana customers na the POB ake akapongana the prepaid meter kama akonan kai ni kapoy ami tokens online team ni kapongana na mi visa card ipc imeno or the tauroi intaino kauwa ana website POB at www.pub.com.ai or nakon the customer portal ibukine yeyam karanga kupus Kupuero, imeti ambawa. Data kina koira na wanda makuri yon te number at 444 ibuginu poham. Kamkono na pa nori ar update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we mean.

0: Όταν είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορωρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσουίπο γόνι. Ότε φόγι, η βουκή μου καρινέ μου. Είτε πορωρό.
0: Τε πορωρό είναι το φωγίνα. Ωα τεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νουα τεταρά το γόνα. Points on over the gigabytes, over the tara, the new at the gigabytes, we know what the tara, the one at the gigabytes, on over the tara, the new at the gigabytes, one at the tara, on over the gigabytes, always the minute the one at the tara, one at the gigabytes.
2: In Meteoroid, Cornapa, Cornapa, why to go away, why did they get wonderful?
0: For a rank in a Mahaina, what with the tara, on over and a gigabyte, then if with the tara, the beam on over and a gigabyte, or in a with the tara, the beam at the one and a gigabyte.
2: Come on down,
0: Wonderful! Come on, Tony! If anything, I'm going to go to the sun, get the mega pie, or you're going to go to the sun.
2: Yeah, man!

0: Εντάξει, πα!
1: Σιγόγα τα ταρά, αγώνα που βρήκε από μονά την πορωρόιν, τε τα τα νούκα νιπών. Χαρίκι αν κάει αγώνα γονά, μην τα νεσί, μεν τζιότε που είναι, τε τα ρίκι νικα ρούγα τζιόν, ούαν τε γάπου. Ωραία στα, το ούαν αγούα και τε πόχη, η που κίνητα λινα κίνητε πορωρόιν. Τε τα τα ρίκι καπου μονά και ένα πέντε τα έναν τζιόα, αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στα, το ούαν αγούα και τε πόχη, η που κίνητα λινα κίνητε πορωρόιν. Τε τα τα ρίκι καπου μονά και ένα πέντε τα έναν τζιόα, αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τα είναι σουα, να το είναι. Ata aras pasiwa ikanuam. Oria sta towa na tenuwa no te poki kanagwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bila ke kona na kana se des wo da phone ne.
2: Ringa ba wo da phone. Ya dikona le teria anda ngai bukim ko ikli
0: kinas. Yakupe.
2: Bukim te mem na wo da phone da na ko. Ya na se des na the court back. You recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam ko back. Και γανουάκι δεν τελεπών να ηρωία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Για, ο ηρεό δεν τα είχαν εγώ, τι να γνωρώ.
2: Ναι, με που είτε τα είπε και την κανένα να γνωρώ, είχα το τούμα να μακαίνα.
1: Τι να κάνω τώρα, μου, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίνα, ωραία στα, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Βεπτόπα.
1: Ναι, μα είχατε βεπτόπα, που είχατε ράγαντε βεπτόπα.
0: Το βεπτόπα, που να μπέλ τσόπα, έρεγω τα λιδία. Και να μτάπω, έρεγω μένα γέ. Έρεγε η πέση.
1: Για, Bukan guau aneh ke?
0: Ibu kini kita buat kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dinia amais atau nakon pay?
1: Kita orang ini wapu mewah, siapa ini anu nisu atau telefon?
2: Kanuai kongkai. Apa nanti nato anda ini? Jangan anda nak sales Vodafone.

Oh, λέμε να κάνουμε όλο ρεπετή και να σαν όμως να κάνουμε όλο ρεπετή ήταν όλο σαβάκρο με καρόλι καουσούς και με τον λιγάλο μου γιώγη είχαν όλοι να μου ούσο ότι έρχεν και με μια ούτε φορά έτσι να μου ήταν όλοι μόνο και να τίγουρα καρόλι και τα μήνα γιώ πήρα και σαν μου άγγε μία με καρόλι μου άγγε με τα ούτε φορά έτσι να μου ήταν δύο να γάδερο ρόγο μου καίει με παρακόνο ή που μου ήταν τέρι γιατί σε άκουσε ο ρόγια και έτσι καρόλι μου άγγε πήρα και πάρα σαν μου άγγε μία.